σ' αγαπώ. Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου, δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου.

0: Γεια σου, Ρεμπέκα.
1: Άλλο χτες στις 12 σε είδανε στο Δέλτα. Γι' αυτό λοιπόν καθάρισε τη θέση σου και σβέλτα. Αλλιώς από το χάρτη μου, κυρά μου, θα σε σβήσω. Και με το κηδεμόνα σου να έρθεις να καθαρίσω. Ποιος ήταν ποιος λοιπόν ο σύνοδος σου, και μη μου πεις πως ήταν ξαδερφός σου. Πες μου λοιπόν.

0: והנה ממשיכים עם וסיליס קרס, איידי אמס,
1: איידי רדוב שלי. Κατά το φως του φεγγαριού, σε συνοικίες δυτικές, μες στα σκυλάδικα.
0: Έζε κόλλα.
1: Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή, στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήδη και γραφές, με τις δικές σου εντολές, φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί,

0: μόνος, μα επισκέπτης τακτικός, ένας παλιός καλός γνωστός, ο πόνος. Τόσα βάσανα, τόσα
1: Δεν είχα μαμάς και φνέα θειούμ
0: για σένα,
1: Γιάννης Παλιός.

0: και μου λείπεις. Και μου λείπεις. Και υποφέρω.
1: Έχω πιο θέλει. Γεια σου, Βαγκάνσκι. Τα

0: Οχ, αλλά οχ.
1: Τάσο, κάνε μας τη χάρη. Μια παρεούλα θέλει το ατυλαλού για φυλακές.
0: Είναι τα βιντεαρίν, δωτ, έχε τα βέρνα, ο φως χαϊός.
2: Έγινε.
0: Βακόλ בחינם.
2: Ζεμπέκι Κοντάν.
0: באהבת חינם.
2: Για τα παιδιά έξω δεξιά. Που έχουν καιρό να χορέψουν. Και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους. Και τους εύχομαι καλή κοινωνία.
0: והמון המון תודה על הפרגונים.
2: יא שם מנולי טרלארה με το μπουζούκι σου.
0: אוח על הבוזוקי. יופה.

Θα τραγουδήσω για σας ένα ξενόγλωσσο τραγούδι που κι εγώ δεν ξέρω τι γλώσσα είναι. Πατρικός Χαρίσκα δεν είναι. Αποκλείεται. Έχουμε δώσει τον τίτλο